Ρισκυρπά ρίσκα ουλά τσι χουνιλέτη ίσκα. Τεντός πανουκίδα χατζιά μακάν αχμαζε χαρούξια φανκέ ρε. Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν τίλ ρε ζιμπάγους παμπαλέτη ίσκο φανκέ στα γιουάμ. Quand il cache l'un quand elle parle de l'impanet, il cache l'un quand ça escoupe ça de l'isque. La chique qui a l'an, la chiouchou, quand il isque quand ça joue, ho a fui de ma gâche à filal. La chine à l'épa, fui de l'isque, l'ingan à canas à joue, ou t'na vin, ou t'na chpan de qui la cache l'un, la chéoc de l'isque. Ça lui commode pas de pal, ou de médic, à ran quand il spande pas, la chpan on elle, ha wa fredi y a l'bat. La taouman, ça lui scape, chalabeta, canap, mi chale pan, ou t'an marcos. Σενκέντα και ο κάτι σύρθα λιτέπτε δε κρέ, θα διδώσει τα χάλι σε ένα μύτκο παν. Σε ένα χουάν χάλκο εσυλάζε ένα χταρτήλα χπανονέλ, να δούνα κατ' ποχόξα τη σετέντα ηκίεται,

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, φαντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστίν, ίλ ρεζιν πάλι σπαμπαλέ τη ίσκα, φαντεβρέ. Κουάν τη καστάν καγελεπά, ρεζιν πανέ τη καχέ, κουάν τα σκούπισα τη ίσκα. Να στήξει αλάδι, να ξιουσού, κουάν τη ίσκα, κουάν τα γιουάν, χωάχμι τη μακάσια, αφιλάλ. Να συναντεπά, αφιλ τη ίσκα, την κάνα κανά τα γιουάν, ούτ να δίν, ούτ να σπάντη, κύλα και αχέ, να σε οξελ. Σαν οι κομμόρ πάντε πάλι, ούτε με δίκα.

Αντίος Παντίος Ερές, κομμόνα και ο Γαίστρα Βεκίλεγα προγράμμα, λίνε κατηγήσουν στην κύλα ρίνσταλιο ράδιο, ο Παντίος Ερές, ιδιός παιδιά να κουλούγω και χωνσούτε λέει, να σκέβει και λέγα κιου άμου, να κουλούγω και χωνσούτα στα λίγο ράδιο, σου πένα καχκή λίγα κου αδιός, άνα και ο χέλη, λόγ λαχού, σιλάλ, τσαβιλάλ, ραόκ, τουλγνίλ, παβάν, τσιχουνίλ, να ράχ λίγα κου αδιός παιδιά λέει. Avanza Lijonal Jaine, pues Chocorro y Kile Belejecha Cajelil, Marenca, Chiruan Chichal, Xuanacana Juanjo Chocó, Chirilbal, Bea, Joyanaca, Juan Junjunque, Linaje, Barcuniques, Jec, Lisilla, Alichich, Matsapsoque, Pellal, Avan Marejo, Canajinca, Chiruan Chichal, que Canacarme, a Trinidad, Cana Aurelia, a Chiqueleu, en Cachiruan Chiculung, Marecha Sascabanac, Macastia Lichich, Macanorakini, que Chalque, que común Jain. Ana y Vilia Silali, Najakechacholchis, no se quille, Najatiere, Renate, Naulaesh, Ulica común, Java Marcos, pues Secuepto, Haran, Vars, Aran Rashuhachan, Aran Cuanque, Secuepto, que común Jain, pues Secuaye Cosu, Anuquileja, programa Arin Sali Radio. Adiós, Sereyo, que si coche beniquil, se le aclana Juan, Jocho Coche, Rilbal, Villana, Naval, Naval, y luego las chaviles, Nalepnas, Kekeli, San Pablo, Yan, Avancho Corro, Viniquil, Liracarra, Tinica, Cuadios, Cabia, con las de Cabis, Michan Coche, Sasa Cachol, Spana, Juanque, Bajuili, Esilal, Chichan, Nachal, Li, Loclas, Atin, Barco Inesques, Cacu Cachol, San Pablo, Chan Ruacona, Juanco, o Chan Ruaco, Aquinato, El, Chan San Pablo, Michan Coche, que es una de

0: Το κάμπια σκοβόνο, στα ηλάτσο χίλτσο γρέτσε χουδηλέ, σκαβα Ροβέρτο, το χαράν τσαμπεγουάνου, χαράν τσακάλ. Αράν τσακάλ, ε. Αράν και ότσι χαβικίλ, παντιό, παντιό, ερέτσε χουδηλέ, αράν διχάκο, δύο τσιωσό τη Ινκα, ρεύει και άλκο, Ροβέρτο. Ο καλαχίτσαν σαν λυσιέτε δε Οκτώβρη και ο Κώστα τη Αίτσο, λεχίλη με νακράν σκουτανκίλ, χανά σαν τα Μαρία δε Ροσάριο τσαν, ε. Άρα και ο γος είναι και κύλτσαν, βαντιός είχα Ροβέρτο, νεκός βόχτσαχε, να σκέστε η χατσόλ, βαντιός λιναλέ, χωακάρουσαν, ούς και ο κόγο και ο κόγο ακόμη κύλτσαν, ε. Ούς βαγανασία, βαντιός, βαντιός έρετσε χουνιλές, λιχάκου, αδίως να ως όπτυν κέτσι καχουνιλόβη κι άλλε. Ο Γκάνκοβα Ροβέρτο, χανέ βαχκούιβε κι άλλοι, Λίνε και ζήκ, σαλί τάξ, παιδιά, χανέρνε και ζήκ, αν λέγε εμείς οι νέρους ο εμπιάδος, νε και ζήκ, σαλί χαλάντζι γλυκά λεμπάλ, νε κοσέ σπουκτεσί, τσαλί τσαμπίλ, λε σιλάλ, ούσα αν τσαμπίλ, παντιός, παιδιά, λε, παντιός είναι χακοδιός, κουάν λίχα ταχλανκίλ, να στα κεχέλι χακουά λίχα διός, τον καλάχ, σάξ, σαλί τσόλβι, παν σβάνου κίλ, λέγε ταχλανκίλ. Ο καλάχι λαόλι κονκόριν, σε λίχα άρια σαν πέδρο, τσιλούλι κουτάν κουλάχτα, κουάν λίχα κάβρ σιν κίλ. Βαντιός, βαντιός, ερέτσε χουνιλές, λιχακοδιός, χουνιλίγνικος τενκά, χουνιλίγνικος ακουαμπεχήν πικιάλ, χωτιοκός, χουλτικανκίλ, χαταβάξ με ήλ, αβάν λιχουά λαχερού πικιάλ, τυχόκ, αν λι τυχόκ, τσιτσαβίλ, τσαβίλ, το τυχόκ, τραπάς σε λιχακοά λιχαδιός, ρένα ξεκοκέιν, τόσ τενκά λιδιός, μοκότος, κανάμε τα καχονές, τσεντζάν χωχούνι και κουαβέχα, να στανέλη και να άρμα, το τσινακατσίμ, και στανέλη και να κατσίν, αν να κνασινακιάλ, βεβαίκ, Pues jokan li kakwa dios kikin, kui lao na katiere kakwa, ten gao kakwa, chakusta na ko, li dios kwan kikin, utneko rochbeni li kakwa li kadios.
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo?
1: Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobán, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobán.
3: 7:02.
4: Yalisa il cafecito, anajuan cajona que anisa il cafea in, neculaxa eblico glan que al chiru junquetzal. Paz, naruna cachaisa insala juncabal, utiala cojeonal, cafecito, sa sa sacal, juan nach, juan chacat, utarajuan naruna capaz alish agnaj, haina cui re cafe coban, paz, cafecito, que al chiru junquetzal, sa eblica y bal barco inacatlo oclat.
5: Estamos juntos desde el comienzo, acompañando los negocios guatemaltecos. Así se crece, Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer.
6: Hola, soy el padre José Estuardo Can. Para mí es una alegría el poder llegar a sus hogares a través de la radio Gerardi y Tezolotlán todos los días de la semana a las 6 de la tarde en radio Tezolotlán y 7 de la mañana en radio Gerardi para que juntos vayamos aprendiendo sobre la vida de Jesús y del Evangelio. Vayamos aprendiendo también con temas motivacionales para que tú y yo vivamos cada día con esperanza. Dios te bendiga hoy y siempre. Espero contar con tu sintonía. Dios te guarde.
7: Recicladora El Periférico, Najloxis Junil, El Chich, aluminio, lata, bronce, cobre, acero, chich, baterías de carro, moto, catalizadores, el radiadores, cartón, persare, hule, met, alambre de aluminio, u, culbilesel el lunes, toc sábado, cucu, onal, elato, juaqui, onalecu, xboclep, 51-61-34-74, ut, 53-48-25-40, teitausa lirubena, chic, San Jorge, cirulinique, ilangue, bitaxi, sex, esta calle 8-24, zona 4, Salitenamit, Cobán.
2: Llegó la carrera 10 kilómetros por Centro Don Bosco, organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos. Ven con toda tu familia, tus amigos, supera tus límites y cruza la meta con alegría. Te esperamos el día domingo 4 de octubre desde las 8 de la mañana en el Centro Don Bosco, Sacanía, San Pedro Carchá. Inscríbete ya, haz tu donativo de 125 quetzales en Banco Rural, número 3711-030308, a nombre de...